0: time to rock. It's 6 a.m. Rock FM Cyprus.
1: Οι μεγαλύτερες ροκ επιτυχίες παίζουν εδώ. Rock FM Cyprus.

0: Cyprus. Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Alugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit alugio.com, your real estate partner.
1: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8000 77 73.
2: Rock FM Cyprus all day.
3: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, Woo! Sisterly affection, yeah! And the hottest rock south of the North Pole.

0: time to rock. It's 8 a.m. Rock FM Cyprus. The Rush Hour Show with Costas.
1: Πριν από λίγα 24 ώρα, αρχαιολόγοι εντόπισαν σε τάφο ένα μπουκάλι μπύρας πολύ μεγάλο, πρέπει να σας πω, ηλικίας 2.300 ετών. Όχι εδώ όμως, στην Κίνα. Όλα αυτά βεβαίως από τον λαό των Τσιν, οι οποίοι λέει ήταν και γνωστοί για το πόσο ωραία μπύρες φτιάχνανε. Α, μια τώρα η αλήθεια είναι, παιδιά, με καλό φαγητό, μια παγωμένη μπυρίτσα. Εντάξει, είναι ό,τι πρέπει. Βέβαια, ένας επιστήμονας είπε, παιδιά, να τα ανοίξω. Δηλαδή, όχι, και είπαμε. Αυτά, αφήνουμε λίγα τις μπύρες, πάμε στα δικά μας.
0: From 3 to 5 p.m., Monday to Friday, it's The Rush Hour Show with Costas, only on Rock FM Cyprus.

0: from the Paphos Castle area for the Paphos City Run, which is taking place today. And we need to say congratulations to the runners that they have already arrived. And of course, the trolleys are coming as well. So congratulations and bravo in Greek. It's Rock FM Cyprus.
1: Ακούτε βεβαίως ο Rock FM Cyprus. Και βρισκόμαστε σήμερα στην Πάφο, στο πλατεία Μεσαιωνικού Κάστρου. Ακούτε τον κόσμο που καταφθάνει βεβαίως, αφού τρέχουν τα 10 χιλιόμετρα διαδρομή, 10 χιλιόμετρα που ξεκίνησε 8 η ώρα το πρωί εδώ στο γύρο της Πάφου που γίνεται στο Μεσαιωνικό Κάστρο στην πλατεία κάτω.
0: It's good to mention that the ride for the 3 kilometers and the 10 kilometers started at 8 o'clock. And we're giving you this, the what's going on in a little bit of presentation. So we will like to say thank you for allowing us to interrupt the program so to present what's going on at the Paphos Castle and the Paphos City Run. So it's Tom and Jerry live. The trolleys have just arrived. And as we said before, the 3 kilometers run have already started to arrive with the Paphos municipality presenting Paphos Run for Paphos.
1: Βρήκαμε και το ρολόι. Βρήκαμε και το ρολόι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, φτάνουν όλοι. Είμαστε ζωντανά εδώ στο λιμάνι στην Πάφος.
0: Το όνομα σου?
2: Νίτσα Παπανδρέου.
0: Γεια σου, Νίτσα μου. Συγχαρητήρια.
2: Καλημέρα, μας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πώς νιώθεις?
2: Ξεκίνησα με πολύ μεγάλο θάρρος, η αλήθεια. Αλλά μόλις συνειδητοποίησα ότι έχασα το ρολόι μου. Έχασα τα, αλλά νομίζω ότι κράτησα το pace που ήθελα, χωρίς να γνωρίζω καν τι έτρεχα και πιστεύω ότι έφυγα καλό αποτέλεσμα.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια, τα κατάφερες, αν και δεν είχες ούτε το ρολόι σου.
2: Όχι.
0: Αλλά περίμενε σε. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα.
1: Μπράβο, συγχαρητήρια λοιπόν. Να πούμε ότι σε όλους θα δοθούν μετάλλια συμμετοχής, αναμνηστικά δώρα σε όλους τους συμμετέχοντες και κύπελα στους τρεις πρώτους. Βρισκόμαστε, ξαναλέμε, στην Πάφο σήμερα ο Rock FM Cyprus.
0: It's Rock FM Cyprus.

0: minutes on Rock FM Cyprus. It will be 10:30 a.m. Brought to you by Tipota Upholstery Curtains and Blinds in Peia Paphos.
1: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht. Whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes. Champagne breakfast or sunset cruises. Our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26322095. Lachi Charters, part of the Lachi Watersports Group.
2: You can save massive amounts on heating and cooling by installing our grant-approved thermal insulation. Once installed, you'll have no more freezing winters and ridiculously hot summers inside your property. See our many certified systems from our showroom on the Misogi Avenue and choose from over 300 colours. Call 26934622 for a no-obligation survey or visit cyprusrenovate.com. We are the original renovation group. Your number one choice in Cyprus.
3: 10 χρόνια Foodie και η όρεξή σου παραμένει η αγαπημένη μας γιορτή. Μέσα σε μια δεκαετία φέραμε χιλιάδες γεύσεις, αμέτρητες παραγγελίες και ατέλειωτες στιγμές απόλαυσης στην πόρτα σου. Λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και συνεχίζουμε με περισσότερες λιχουδιές, ταχύτητα και απόλαυση. Foodie. 10 years delivering Cyprus.
4: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
5: buysellcyprus.com. Do you have UK pension funds? Are you ready for April 2027? Pensions will soon form part of your estate for UK inheritance tax, even if you live in Cyprus, and this could significantly impact your family. Contact Blevins Franks to learn how to protect your legacy. We specialise in cross-border pensions, investing, tax and estate planning, with personalised advice tailored for each client. Time is running out. Call Blevins Franks on 26023 100 or visit blevinsfranks.com.
6: Fed up with your home feeling like a sauna in the summer and a freezer in the winter? Then we have great news for you. With a professional window film installation from Ian the Film Man, you can stop up to 80% of the sun's heat from entering your home, protect your furnishings from fading, and keep your home warmer in the winter. And the brilliant part is, you can see out, but they can't see you. Now, isn't that amazing? Call or WhatsApp Ian on 99979671 or find him on Facebook, Ian the Film Man.
7: G-Fest is back. Cyprus' first modern metal festival returns for its second year, bigger, louder
8: and more intense.
7: June 20th and 21st at EDCO in Limassol. 2 days, two stages and an explosive international lineup featuring headliners, textures and Halasight. Experience pure energy with bands from across Europe. This isn't just a festival.
8: It's the metal event of the summer.
7: G-Fest 2026. More loud, more epic. Grab your tickets now at gfest.live. Be there. Media sponsor. Rock FM Cyprus.
9: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Drink and drive. Rock FM Cyprus. Yeah! We drive

0: τα βλέπει όλα.
1: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: We're the only thing hotter than your chicken wings. Rock FM Cyprus. Now that's well done.

0: available throughout. From July 29th till the 2nd of August. Full moon weekend vibes at Val's Place, Yalia, Polis, Paphos. DJs, MCs, live acts, arts, workshops, performances, community connection and conscious vibes. One love, one island, one vibe. Tickets available now. Book online at onelovefestivalcy.com. Official media partner, Rock FM.
1: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8000 77 73.
2: All you need is love.
3: All you need is love.
2: And Rock FM Cyprus.
3: Love is all you need.
4: 7 days a week, morning till night.
3: Woo!
4: Rock FM Cyprus.

0: The Rush Hour Show with Costas.
1: Πριν από λίγα 24 ώρα, αρχαιολόγοι εντόπισαν σε τάφο ένα μπουκάλι μπύρας πολύ μεγάλο, πρέπει να σας πω, ηλικίας 2.300 ετών. Όχι εδώ όμως, στην Κίνα. Όλα αυτά βεβαίως από τον λαό των Τσιν, οι οποίοι λέει ήταν και γνωστοί για το πόσο ωραία μπύρες φτιάχνανε. Α, μια τώρα η αλήθεια είναι, παιδιά, με καλό φαγητό, μια παγωμένη μπυρίτσα. Εντάξει, είναι ό,τι πρέπει. Βέβαια, ένας επιστήμονας είπε, παιδιά, να τα ανοίξω. Δηλαδή, όχι, και είπαμε. Αυτά, αφήνουμε λίγα τις μπύρες, πάμε στα δικά μας.
0: From 3 to 5 p.m., Monday to Friday, it's The Rush Hour Show with Costas, only on Rock FM Cyprus. Rock FM Cyprus. Got time to rock? It's 5 p.m., Rock FM Cyprus.

0: sister.
1: Pick me up with something cool.
0: So, I showed up on the next bike. Now we're both in love with the ride. Next Bike Cyprus. Love at first pedal.
2: Worried about leaks and moisture? With AP Waterproofing, your home is protected with expert solutions with a 10-year guarantee and secured government grants through the Save and Upgrade program. Call AP Waterproofing on 96304877 and book your appointment today. AP Waterproofing. Reliable and always on time.
3: It all starts with the base. Discover two new options from Domino's Pizza. Go for gluten-free or try the new double thin crust with cream cheese and mozzarella layered across the entire base. Order now at 777-8558 or visit dominoes.com.cy. Domino's Pizza. Fresh ingredients. Unbeatable taste.
4: Your dog isn't like the others. As a veterinarian, I see this every day. Different needs, different energy, different physiology. That's why your dog's nutrition shouldn't be the same as every other dog's. That's why I recommend Royal Canine, tailored nutrition designed with scientific precision for his breed, his age, and his specific needs. Royal Canine, because your dog isn't like the others. Recommended by veterinarians worldwide.
5: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
6: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Olugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit olugio.com, your real estate partner.
7: Looking for the ultimate shopping destination in Paphos? Look no further than Kings Avenue Mall, with over 130 shops featuring a wide range of brands, from everyday favourites to high-end designers. It's all here under one roof. The Kings Avenue Mall, more than just shopping. It's your go-to spot for entertainment and leisure in Paphos.
8: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.

0: throughout. From July 29th till the 2nd of August, full moon weekend vibes at Val's Place, Yiannopoulos, Paphos. DJs, MCs, live acts, arts, workshops, performances, community connection and conscious vibes. One love, one island, one vibe. Tickets available now. Book online at onelovefestivalcy.com. Official media partner, Rock FM.
1: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως, η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Everything for your furry friends only at Gem's Pet and Animal Feed Store. From nutritious food to the coolest accessories, visit us in Cloraca Paphos and Polis Chrysoos. Want convenience? Shop online now at gemspets.com. At checkout, simply enter your code ROCKFM and get a 10% discount on your entire order. Gem's Pet, because your pet deserves the best. For info, call 26040758.
3: Listen to Rock FM Cyprus everywhere you are. Visit rockfmcyprus.com.

0: 10 minutes on Rock FM Cyprus. It will be 7:30 p.m. Brought to you by Tipota Upholstery Curtains and Blinds in Paya Paphos.
1: Hiya, this is Dickie Dodd and we brunch together every Saturday and Sunday morning from 9 till 12 on Rock FM Cyprus, the rock side of the island.
2: Rock FM Cyprus.
3: So last night your aircon system went off. And today you're on the lookout to find the best value for money and someone to fix it. Stop! Call 700 722 for ITOS Property Solutions. They will make you feel cool with top-of-the-range inverter technology systems. Sendo is the best value for money for residential to commercial air conditioning systems. Sendo is the brand to trust, and ITOS Property Solutions are the experts who can install, repair, and maintain your unit, and offer a 10-year guarantee. Call 700 722 or visit sendo.world. Sendo. Feeling cool.
4: Ο δικός σου σκύλος δεν είναι σαν τους άλλους. Σαν κτηνίατρος το βλέπω κάθε μέρα. Άλλες ανάγκες, άλλη ενέργεια, άλλη φιλοσοφία. Η διατροφή του δεν μπορεί να είναι η ίδια με όλων των άλλων. Γι' αυτό προτείνω Royal Canine. Διατροφή σχεδιασμένη με επιστημονική ακρίβεια, προσαρμοσμένη στη φυλή, την ηλικία και τις ανάγκες του. Royal Canine. Γιατί ο δικός σου σκύλος δεν είναι σαν τους άλλους. Συνιστόμενη από κτηνίατρους παγκοσμίως.
5: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
6: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
5: 15. Από πού θα πάμε?
6: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
5: Τι?
6: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
5: Τώρα μιλάς σωστά.
7: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Flex δεν είναι να πετάς τα λεφτά σου. Flex είναι να τρως καλά με 5 ευρώ το unbeatable κοτόπουλο και η

0: KFC, it's finger-licking good.
1: Water is part of every moment at home, from your first sip in the morning to the last glass at night. That's why thousands of families across Cyprus trust Karma Water. With certified water filtration systems, reverse osmosis and water softeners, Karma Water delivers clean, pure, safe water you can rely on every day. Expert advice, professional installation, ongoing support you can trust. Make the change to better water today. Call free 80,000 880 or visit karmawatercy.com. Karma Water. Water you trust for the people you love.
2: Welcome to Harris Bar and Tavern. Whether it's breakfast, lunch, or dinner, join Harris Bar for great food and drinks and the warmest hospitality from Savas and his team. Enjoy unforgettable nights with live music, DJs, and special events. Find us on the main road to Peia, Paphos, or call 26621058. Harris Bar and Tavern, where local flavor meets great fun.
3: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως, η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: time to rock. It's 8 p.m. Rock FM Cyprus.
1: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.
0: If it sounds like John Bon Jovi blow-drying his hair, it probably is.
2: So much hair flying around.
0: Rock FM.

0: top chances to win on Rock FM Cyprus.
1: Κερδίσα.
2: Oh my god, you're joking.
3: Yay, oh my god, thank you.
1: I guess I'm a lucky girl.
4: Είναι το καλύτερο ραδιόφωνο παγκύπρι.
0: Rock FM Cyprus.

0: Hiya, this is Dickie Dodd and we brunch together every Saturday and Sunday morning from 9 till 12 on Rock FM Cyprus, the rock side of the island.
1: Rock FM Cyprus.
2: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.